0: Φεύγονται Σάμι Ντάμπλιου. Νιου Παρφούμ Τσερτήρικο.
1: Εξαιρετικά Κασχουαβέπα.
0: Ετσουίτ, Κασπίς Ραϊούχι, Σόπελ Σίναρεχι, Σαχίν Κλεκακλίας. Ακ Γκέιτ, Δαρβαζί, Σάμουτ Τάτ Κάτσε. Χις Κουπέρ, Ουλαμαζί Σιέζο Δαμδίναρε. Ουγγεμριέλεσι Καρτούλι Κέτσεβι, Τκουέν Σουάλτσιν Μοχόλι Χλεκάτ, Τλάδι Τα Κάμπαμ. Σαχίν Κλεκακλίας, Σιγκάταρε Πουλίτρο, Γκάου Ιτσβάνια. Μισα Μαρτί, Κασπίς Ραϊόνι, Σόπελ Σίναρεχι. Τελεφωνή, Ουτισκρα Σάμι, Ουρασί, Ουρασόπτ.
2: Γκάμτο Ανεπούλι Γκάρα, Βότσα Σλίγε Πούλι Μπαρίδα, Συνδυασμένη γαραντία. Κομπανία Evergreen. Θα βρείτε μαχλή σιχάνη χρήση. Σπούσα παρέμον στα χωρί μα. Χαμίσα πριν πα. Μια δανείσμο σαν τραβέν τη αμοσχεώ. Ρούλο νουρί γκάζον ισμό τρόβα. Σαρτχάβη σύστημη μοντάζ. Φίλε μπι δάγκεμπα. Δεν έρε μπι στάγκουα. Σα γαραντίο μόλα πατρόνοβα. Κουέλα περί. Ραντ τμέν σεζό. Ουφρο μχούτρο. Μην τσιβέω σαν τα σε ούτα ρεμπο γκάχτη. Evergreen. Μουίτσουε. Σενι σάμο τρει μπαρέ. Αουτζάλα. Λίμπανι
3: 86. Τηλεφωνή. Χουτι χουτιέρτη. Χράσο τζατόρμετη. Χράσο τζατόρμετη.